0: ποιο τι τσούνιν πλέον.
1: Ωμπα, ψε μου ότρα τσουέτ σαράντα.
0: Πως είσαι με πως είμαι κουλούντζης.
1: Α, θα λέμε ντέριμπα.
0: Σκάτια καραντίν.